κάνεις θα κυριωνάει. Ότι αν επαγωτήνω να φεύγουν τα αρθρώ μου σε σπάζα να πάνε τσάκω μα κατά μάνα μα μου να γεμπει ο Ιεσού τα καμπουσία. Ζάμπο μα φέντε νομαντή, ζάμπο έτσι καλά φέντε νομαντή.